0: λαχέμ αμίγος λιτασέκιμα χωτένετ. Εν λαχέμ ασπίκ τσαρότ. Είσαι λεχά χωτένετ.
1: Σι, παπά. Σι, παπά. Σι, παπά.

0: Αλλάχεμ αμίγος λίτας έτοιμα χωτένετ. Ενάχεμ ασπίκ τσαρότ. Είσαι λεχά χωτένετ.
1: Σι, παπά. Σι, παπά. Σι, παπά.